Τα σκαμάτι μία νότια μου φάνεται το μαζεύω λεκνίβα κατά τεστά και λέγε νέπα καλύσπα νέπα μου τεπώς τα νοσαλόλι τα μου ράδιο νέπα μου καλύστη ναι μες τα σκαμάτι λέει μία νότια κατά μου φάνεται τεστά και λέγε πως για τη γουέτσκα και σε τα λότσι για τη γιορπάχη κανή ο γάμπο μου φάνεται αν γιορπάχη που να είναι γιορπάχη παίνει ούμε ώρα ούμε καουίτ δεν είναι δομίγκο. De 1 a 3 de la tarde, las camate mía noche mojante, tomaseo el ignivo, tomataquilista, hasta sello chicuey, si tato teco, techmacastonale, sempanica no mopantes. Si estoca cuale, chumuiknelica, guamo tanto chicualane, amo tanto chicualane, comale, si yolpaque, si huetca, si tat piate de tacuas, pues si tacua, guatamo unca, pues ni modo, tomo y yahuise, hasta que te pantise, guajat cuase, porque tamo unca, mo chicualane. Tamu huevo, amo mezco y nakat, amo chicualane. Tamu huevo, pues amo cachil de cama, para siquiera 6 kilos de tajo kilo de pío y chopi. Amo chicualane, chicuello, cuajayo. Mientras, si, maca más que ayot y ayot de et, no, pues no, cuál de. más que esa et, más que santocho, tapanile. Bueno, bajan por la mocagua. Ni tascamatile para noche vamos juante tomaseo el igniwa tomataguiliste hasta chicuelle tascamate mía.